0: φόρχαζε.
1: Νιούπα, ρουκουγούνα, είμαστε τα παϊγούνα. Για τσάσια καντάσκα μανκαί, νιούκα, για τσάνι παϊγούνα, καντάσκατα.